0: Κάνκα τη γνένα τεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σινκ σπέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του bienestar nos mueve. Κατζίνα πακτσαβανα ξαχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολούα μικόπε, κολβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubenka Nanemtra Atecon. Crédito Productivo, Jaranubenka Nanemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Nabajovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Nabajo, Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avki. Intent.